0: Club.
1: Music Club 105,8.
2: Γεια σας, είμαι ο Βαλάντης και ακούτε Music Club 105,8.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Ραδιόφωνο, όπως το θες.
3: Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής.

Ranije pupame. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παράδειγμα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Club 105,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
9: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
8: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
9: Άρε Ζήνονα.
8: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Μία προσφορά από το eFood.
12: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Τότε.

Πω, τι ώρα είναι πάλι, τι ώρα είναι πάλι. 07, 03 και 15 δευτερόλεπτα. Ημέρα Παρασκευή. Thanks God it's Friday. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ευτυχώς που ήρθε και η Παρασκευή. Και έρχεται... Κάτι θυμήθηκα τώρα. Και έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Πάντα με την καλύτερη διάθεση, πάντα με την καλύτερη μουσική, πάντα παίζοντας μόνο επιτυχίες εδώ στο Music Club 105,8. Το έχουμε εδώ πέρα και στα μικρόφωνα. Βάλαμε κάτι καινούργια σφουγγαράκια, τέλος πάντων, που είναι, που μπαίνουν από πάνω από τα μικρόφωνα, και το βλέπουμε και συνέχεια εδώ το όνομα, το λογότυπο κτλ. Music Club 105,8. Το χαϊδεύω τώρα λίγο. Να κάνω, πώς το λένε αυτό, ASMR, αυτό που, αυτά που είναι στο YouTube που χαϊδεύουν εδώ τα μικρόφωνα όταν οι influencer, όταν είναι να παρουσιάσουν κάτι. Τέλος πάντων, αυτά, για να μην μακρηγορούμε. Κυρίες και κύριοι, τι κάνετε, πώς είστε, την καλημέρα μας, good morning. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Club 105,8. Είναι η πάρα πολύ πρωινή μας εκπομπή. Είναι το καλύτερο πρωινό του πλανήτη εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας. Τέλος πάντων, από όπου εκπέμπουμε, από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου για όλο τον κόσμο, εδώ στο Music Club 105,8. Λίγο αργότερα θα έρθει η Μάνια, λίγο πιο μετά θα έρθει η Κωνσταντίνα. Οπότε τέλος πάντων, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωινό ξύπνημα. Πρωινή, είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωινή παρέα. Από τις 7 το πρωί ξεκινάμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μετά το πρόγραμμα είναι In The Mix και μετά έρχεται η απογευματινή παύλα Drive Time ζώνη. Τις καθημερινές είναι αυτό, ενώ το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κυρίως το πρόγραμμα 24 ώρες το 24ωρο εδώ στο Music Club 105,8, παίζει μόνο επιτυχίες, παίζει μόνο μουσική. Πόσο ωραία τα λέει, πόσο ωραία τα λέει αυτός ο παρουσιαστής. Θα ξεκινήσουμε λίγο με την πολύ αγαπημένη μας την Άννα Βύση και το Αιγαίο. Ladies and gentlemen, good morning.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning. 07 και 11 και 50 δευτερόλεπτα ημέρα Παρασκευή, σήμερα 4 του μηνός. Καλό μήνα κιόλας, 4. Σεπτεμβρίου, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Τι μας έμεινε? 4 μήνες μας έμειναν για τα Χριστούγεννα. Τι ωραία. Τι ωραία, τι καλά. Καλά, τα έχει 4 τώρα. Που λέει ο λόγος, ας πούμε, γιατί 3 ας πούμε, ναι, 3. Ξεκινάνε οι προετοιμασίες, οι στολισμοί, να κανονίσουμε που θα πάμε διακοπές. Ακόμα δεν γυρίσαμε από τις διακοπές του καλοκαιριού. Σκεφτόμαστε τις διακοπές της 28ης το Οκτωβρίου, που είναι Τετάρτη, είπαμε. Τα λέγαμε προχθές, οπότε πρέπει να κουμπώσουμε ίδιο μέρες. Το Πέμπτη Παρασκευή, ίδιο μέρες το Δευτέρα Τρίτη, για να πάρουμε το προηγούμενο ή το επόμενο, τέλος πάντων. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Φώτη, τον Καλαϊτζάκη, κολλητός εδώ, αδερφός, brother, και χθες μου στείλε μήνυμα. Εχθές ήταν, δουλεύει στα νερά του Ρούβα, να παίξουμε λίγο σάκι Ρούβα. Εχθές ήταν, κάτσε να δω, στο οροπέδιο Λασιθίου και σήμερα είναι στη Νεάπολη. Αυτά είναι βολταράκια, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι βολταράκια. Όντως, δηλαδή, επειδή έχει αργήσει τώρα να ξημερώνει. Όταν η πρωινή που πάμε στη δουλειά, εμείς που ξυπνάμε δηλαδή από τις 5 ώρα τα ξημερώματα, δεν βλέπουμε ήλιο ακόμα, είναι σκοτάδια. Τέλος πάντων, ανατολή του ηλίου για σήμερα είχαμε στις 6:56 το πρωί και ο ήλιος θα δύσει στις 19:52, 8 παρα 5. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Τάικβοντο και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Ναι. Χρόνια πολλά στον Ααρών, στον Άνθιμο, στην Ανθυμία, την Ερμιόνη και το Μωυσή που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή και η σημερινή, κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen. Σωστό. Λοιπόν, εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας εδώ στο Viber. Συγγνώμη, το Viber του σταθμού. Το 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να πάω στο Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι, που δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε και γίνεται χαμός εδώ από μηνύματα. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μιχάλη και βέβαια να πάμε και στη φίλη μας την Φόφη. Καλημέρα Φόφη, μου λέει. Καλημέρα Παναγιώτη, θέλουμε, μου λέει, να βάλεις λίγο τώρα το πρωί λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Να στείλω την καλημέρα μου και εδώ στην συνονόματη, το Παναγιώτα δηλαδή. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, θέλουμε να βάλεις λίγο Πέτρο Ιακωβίδη το Τέλεια. Μωρό μου είσαι τέλεια, χωρίς καμιά ατέλεια. Okay. Έχω ετοιμάσει και Πέτρο Ιακωβίδη και Αλέξια και Μπέση Αργυράκη, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning. 07 και 19 και 30 δευτερόλεπτα. Περιμένοντας και τον αγαπημένο μας τον Μανώλη τον Φουρναράκη, τον καφετζή του σταθμού, ο οποίος έχουμε ξεκινήσει τώρα μια εβδομάδα. Τη Δευτέρα ξεκινήσαμε μετά την μικρή ανάπαυλα των καλοκαιρινών διακοπών, και δεν έχει πατήσει τα πόδια του και θα έρθει σήμερα πρώτη μέρα. Τέλος πάντων, και μιλάει κιόλας μια ώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 4 του μηνός, πάμε λίγο στον καιρό. Εξαιρετικός ο καιρός, κυρίες και κύριοι, και για σήμερα. Μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Καύσωνας, λιοπύρη, ζέστη. Φυσάει λίγο βέβαια, από το πρωί ψιλοφυσάει πολύ, δηλαδή τι λίγο πολύ. 5-6 μποφόρ, 4-5-6 μποφόρ, βορειοδυτικούς ανέμους, ρηπές ανέμου γύρω στα 55 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά γενικότερα ο καιρός θα είναι καθαρός. Καθαρός ο καιρός που αστραπές δεν φοβάται. Και θα έρθει και ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αύριο θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, μέγιστη γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μιλάω τώρα εδώ για το Ηράκλειο Κρήτης. 44% υγρασία, 5 μποφόρ. Επίσης θα φυσάει και αύριο βορειοδυτικούς ανέμους, ρηπές ανέμου 55 χιλιόμετρων. Γενικότερα γύρω στα 35 χιλιόμετρα θα είναι άνεμοι, δηλαδή θα φυσάει αρκετά. Πάντως γενικότερα θα είναι καθαρός ο ουρανός. Και την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή, λίγο πριν από τη Δευτέρα, θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Καύσωνας, ζέστη ακόμα. Τώρα είναι το καλοκαίρι. Τώρα είναι καλός ο καιρός. Τώρα είναι καλός ο καιρός για μπάνιο. Θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Θα πάει μέγιστη γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Με 23% υγρασία, 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, με καθαρό τον ουρανό. Και θα ξεκινήσει και η επόμενη εβδομάδα με πάρα πολύ ζέστη. Εδώ είμαστε όμως, εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να τα κουβεντιάζουμε. Και λίγο αργότερα θα έρθει και η Μάνια, βέβαια, εννοείται, που θα μας πει αναλυτικά τον καιρό για σήμερα σε όλη την Κρήτη. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα, μου λέει: καλημέρα, σας ακούω κάθε μέρα, δεν χάνω επεισόδιο. Και καλά κάνεις, κολλητέ μου. Την καλημέρα μου και στο φίλο μου εδώ πέρα, τον Κώστα, τον Κατσογριδάκη. Κολλητός, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Να παίξουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο, να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική. Θα βάλουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο από τα καινούργια του. Έχουμε και το καινούργιο από την κολλητή μας την Κατερίνα Λιόγιου, που λέγεται Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Θα βρω τώρα λίγο χρόνο σε κάποια φάση να το βάλουμε λίγο έτσι να τα ακούσετε. Έχω ετοιμάσει και Αλέξια και Πασχάλη, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας, με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και finger food στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
6: Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
1: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
6: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
7: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
8: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.
9: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
10: Με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πουκάμισσας φυσικά.
9: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
10: Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
9: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
10: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Μελέτης Δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Καλημέρα! Good morning!
13: Bonjour!
12: Guten Morgen!
13: Buongiorno!
12: Buenos días! Dobro jutro!

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. 07 και 35 και 25 δευτερόλεπτα. Ημέρα Παρασκευή σήμερα, 4 του μηνός, 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή, ο οποίος πρέπει να έχει πρεσβειοπία παύλα αστιγματισμό. Μου λέει καλημέρα κούκλε. Τι κούκλε ρε εσύ, εδώ πέρα μια τρίχα στο κεφάλι δεν μας έχει μείνει εδώ πέρα. Από τα άγχη, από τη δουλειά όλη μέρα και τα λοιπά, μια τρίχα στο κεφάλι δεν έχουμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής.

στείλετε μήνυμα και στο Instagram για να βρούμε ημερομηνίες. Να το φτιάξουμε παρέα, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε και να είναι τέλειο. Μπείτε και στο καινούριο μου site www.djpanagiotismartis.gr που είναι για γάμο, για βάπτιση και τα σχετικά. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Νικηφορίδη. Καλημέρα μου λέει Παναγιώτη, καλή σεζόν. Περιμένουμε να βάλεις το καινούριο τραγούδι από την Κατερίνα Λιόγιου, το ψεύτη. Από το Παγκόσμια ημέρα ψεύτη. Ναι. Έτοιμο το έχω, έτοιμο. Θα το βάλω. Παίξουμε λίγο και τη γαρμπή. Ντουετάκι πάρα πολύ ωραίο με τον Διονύση Σχοινά. Ένας έρωτας μοναδικός. Και αμέσως μετά θα βάλουμε και το καινούριο από την Κατερίνα Λιόγιου που λέγεται Παγκόσμια ημέρα ψεύτη. Έχω ετοιμάσει και Κώστα Μπίγαλη και Μιχάλη Χατζηγιάννη και Νίκο Οικονομόπουλο και Έλληνα Παπαρίζου και Αλέξια και Μπεσέρ Γυράκη. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Προγραμματάρα, μουσικάρες. Πολύ ωραίο ξύπνημα, ευχάριστο ξύπνημα. Κάθε πρωί από τις 7 είμαστε εδώ, 7 παρά. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 11 εδώ στον Music Club 105,8 εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, ξεκινάει νομίζω ο Σχοινάς ή Κέτη, δεν θυμάμαι.

0: είμαστε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετινός που είναι.
5: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
3: κουμπάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
4: Να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι εδώ στο στούντιο που του βάλαμε και το κατάλληλο τραγούδι την κατάλληλη ώρα που ήρθε, τον Μανώλη τον Φουρναράκη. Να τον καλωσορίσουμε.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Την καλημέρα μας, όλος τυχαίως την ώρα που έβαλα, χωρίς να έχουμε συνονοηθεί, την ώρα που έβαλα το τραγούδι, το Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, εμφανίστηκε.
5: Ναι, δεν είναι καθόλου τυχαίο.
4: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Ήρθε εδώ πέρα ο αρχιψευταράς που κοροϊδεύει τον κόσμο από την προηγούμενη Δευτέρα, μου λέει ότι θα έρθω. Δευτέρα μου λέει, το περίμενε με, μου λέει. Μετά έχω τον Αντώνη, μου λέει θα έρθω αύριο Τρίτη. Α, μου λέει Τρίτη δεν μπορώ, έχω δουλειά. Δεν ξέρω εγώ τι είμαι στο μαγαζί, θα έρθω Τετάρτη. Α, Τετάρτη μου λέει θα έρθω την Πέμπτη. Τελικά έρθω την Παρασκευή. Μα γιατί μου τα κάνεις αυτά, γιατί?
5: Τι να κάνω, τι να κάνω.
4: Θα στείλουμε την καλημέρα μας εδώ πέρα στον Γιώργο τον Μαρτάκη, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής, τον καλύτερο υδραυλικό
5: στον κόσμο.
4: Στον κόσμο, ναι, της Κρήτης θα έλεγα εγώ, τέλος πάντων, και που έχει και μια πάρα πολύ ωραία, πώς να το πω, εντάξει, φάρμα, εντάξει, δεν είναι φάρμα ακριβώς, είναι μια πολύ ωραία καινούρια δραστηριότητα.
5: Ναι.
4: Στο χωριό τον Άγιο Σύλλα, το ηρωικό αυτό, ιστορικό χωριό που, τον Άγιο Σύλλα, που έχει βγάλει βέβαια αυτό, αυτό το χωριό, έχει βγάλει, και αν έχει βγάλει
5: καπετανέους.
4: Και αν έχει βγάλει καπετάνιους, ένας από τους καπετάνιους που έχει βγάλει είμαι εγώ βέβαια. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν στο χωριό τον Άγιο Σύλλα έχει φτιάξει μια πολύ ωραία δράση, να το πούμε έτσι, δραστηριότητα, μια δράση τέλος πάντων, μια με άλογα και μικρά και μεγάλα, και για μικρούς και για μεγάλους δηλαδή, που πας και κάνεις μια βόλτα εκεί στο Γιούχτα και τα λοιπά, και γυρνάς λίγο και γίνεσαι ένα με τη φύση και περνάς πάρα πολύ ωραία. Συμφωνούμε?
5: Σωστά.
4: Σωστά. Και που προχθές κάναν και τα εγγένεια μιας καινούργιας εκκλησίας που φτιάξαν εκεί, θρόνιασμα νομίζω.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Μιας καινούργιας εκκλησίας που, και κάνανε την εκκλησία του Αγίου Μάμα.
5: Σωστά.
4: Που ο Άγιος Μάμας γιόρταζε και προχθές ημέρα Τρίτη.
5: Σωστά.
4: Και που είναι και ο προστάτης των ζώων.
5: Σωστά.
4: Μα τα ξέρω όλα, μα τι. Πού, τι είμαι τώρα, παπάς είμαι, τι είμαι, αρχιεπίσκοπος είμαι, τι, πού τα ξέρω. Παπαδοπέδι είμαι, διάκος είμαι, τι, μοναχός, ιερομόναχος, τι είμαι και τα ξέρω όλα αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και μας ακούει τώρα εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος ο Μαρτάκης. Να του πούμε την καλημέρα μας.
5: Και λέει τα καλύτερα για μας.
4: Και λέει τα καλύτερα για μας, είστε λέει οι καλύτεροι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια.

0: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
0: Τι λέει ρε το άτομο.
2: Ακού και κολύβα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
4: Αγαπημένοι φίλοι, 07 και 50 και 57 δευτερόλεπτα με το Μανώλη εδώ, το φουρναράκι μας εδώ περιμένοντας. Εδώ ο άνθρωπος έρχεται, να το πω τώρα άλλη μια φορά. Τζάμπα. Όχι τζάμπα και βέρεσε, τζάμπα και δωρεάν. Έρχεται εδώ ο άνθρωπος. Μας φέρνει και τους καφέδες, είναι ο καφεκουβαλητής μας. Και η άλλη που πληρώνεται εδώ πέρα παίρνει ένα σκασμό λεφτά. Δεν έρχεται στην ώρα της. Τα βλέπετε.
5: Σωστά.
4: Τα βλέπετε αυτά
5: να τα λέμε, να τα λέμε.
4: Να τα λέμε. Κατά τα άλλα παίρνει τηλέφωνα, ναι, Παναγιώτη μου, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, που είσαι καταπληκτικός, μου στέλνει μηνύματα, δεν παίζεσαι, είσαι ο καλύτερος και τέτοια. Όχι, κυρία μου, δεν θέλουμε τέτοια. Θέλουμε να έρχεσαι στην ώρα σου εδώ πέρα, να συμφωνείς.
5: Σωστά, σωστά.
4: Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου στο φίλο μου το Σταμάτη τον Κόκκινο. Χαίρομαι όταν φιλαράκια μου εδώ πέρα μα στέλνουν μηνύματα και στέλνουν τις καλημέρες τους. Συμφωνούμε.
5: Ναι, ναι.
4: Ο καλύτερος ηλεκτρολόγος όλων.
5: Σωστά.
4: Κόκκινος, κόκκινος, Σταμάτης Κόκκινος. Και επίσης την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, επίσης φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Κάθε μέρα μου στέλνει την καλημέρα του, τα μηνύματά του και την αγάπη του. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Αυτό που ακούτε καμιά φορά τώρα που τρίζει, που κάνει έτσι αυτό εδώ, καμιά φορά το πιάνει, είναι η καρέκλα. Να μου πεις τώρα, δεν έχετε λεφτά να πάρετε μια καρέκλα? Έχουμε λεφτά, αλλάζουμε συχνά τις καρέκλες. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο εδώ πέρα κάτι φταίει. Αυτοί που κάθονται δεν κάθονται σωστά? Αυτοί που κάθονται είναι παραπάνω κιλά από αυτά που σηκώνουν οι καρέκλες?
5: Μάλλον αυτό.
4: Κάτι φταίει, ρε φίλε. Yeah. Να, τις μάνια, ας πούμε, δεν τρίζει, γιατί η μάνια είναι πούπουλο. Ναι. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου το Μανώλη, επίσης φανατικός εδώ ακροατής της εκπομπής. Κάτσε μου, στείλε μήνυμα στο δικό μου το Viber, διότι ξέρεις, οι μισοί στέλνουν στα Viber του σταθμού, οι άλλοι στέλνουν στο Viber το δικό μου, οι άλλοι στέλνουν στο Instagram κτλ. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Μανώλη, ο οποίος είναι και αυτός από... Ανήκει στην ομάδα Παύλα κατηγορία των ανθρώπων, Παύλα πολιτών που μας ακούνε, που είναι συντονισμένοι, που γυρνάνε γύρω-γύρω την πόλη εδώ, την Κρήτη. Σε όλες τις περιοχές, όλα τα χωριά και τα λοιπά. Και ο σταθμός είναι από τους μόνους σταθμούς που παίζει παντού. Και αναγκαστικά οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Τι σου λέει, ίντερνετ να βάζουμε πέρα, χαλάμε δεδομένα. Και βάζουν το σταθμό και μας ακούνε όλη η μέρα. Συμφωνούμε?
5: Σωστά.
4: Σωστά, ευχαριστώ πολύ. Εσύ μόνο σωστά θα μου λες. Να στείλω και την καλημέρα μου και στην οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πάμε σε πολύ μικρό break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Κάτι πρέπει να πεις τώρα εσύ. 1, 2, 3. Σωστά.
5: Σωστά.
4: Ευχαριστώ.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
7: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
6: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
7: Άρε Ζήνονα.
6: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
8: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
10: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
9: Όχι.
10: Γι' αυτό έσπασε.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα ήρθε.
0: ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
1: Γυάλινα κάγελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
1: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
3: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα. Εσύ, τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Skip Scone 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Φασολάκια πλατιά φρόζα 1 κιλό, 1,99. Ψαροκροκέτες Ολλανδίας κόκαλη, 750 γραμμάρια, 3 και 38 και 5 έξτρα ποντί.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: Αγαπημένοι φίλοι, μετά το break, το πολύ μικρό break διαφημιστικό, επιστρέψαμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και τις καμπάνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι η επιτυχία του καλοκαιριού. Και μπράβο στον κολλητό μου, τον Βαλεντίνο, που του έγραψε το τραγούδι. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι η επιτυχία του καλοκαιριού. Καμπάνες, διν-δαν-δον, με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ με τον καταπληκτικό τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που παίξαμε και μαζί. Αλήθεια είναι, τα λέμε.
1: Η αλήθεια είναι αυτά, τα λέμε.
0: Παίξαμε για αυτά μαζί τις προάλλες στο Κούμπα, στη συναυλία τέλος πάντων που είχε έρθει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Του έκανα εγώ το warm-up. Είχαμε πει θα παίξω 7 με 9. Μια στιγμή άργησε αυτός να βγει και έπαιζα 7 με 10.30. Λέω, δεν κάνω εγώ, λέω, και τη συναυλία όλοι να ξεμπερδεύουμε. Τέλος πάντων. Τους άρεσε το πρόγραμμα και με αφήναν και έπαιξα παραπάνω. Και μετά που τελείωσε, ξανά έπαιξα και πάλι. Τέλος πάντων, αυτά είναι βαρέα ανθυγιεινά τώρα η αλήθεια.
1: Μα για σένα ήρθαν, δεν ήρθαν για τον Αργυρό.
0: Μα εννοείται ότι για μένα ήρθαν.
1: Γι' αυτό θα μισθάκι σήμερα. Δεν θα ξέρω, κι άλλο, φωνάζανε από κάτω.
0: Ναι, στα γαλλικά το λέγανε, ήταν και πολύ ξένοι. Λέγανε Anchor. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνονα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης, λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Την καλημέρα μου στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης, στην Νικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης και βέβαια στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Πήραμε ένα γραφείο για τον Γιώργο από την Αθηναϊκή επιπλογραμμή. Να πας και εσύ να πάρεις το Αντώνη.
1: Κάνα
0: γραφείο τώρα, ανοίγουν τα σχολεία. Με το ίδιο γραφείο θα διαβάζει το παιδί.
1: Όχι.
0: Να πας εκεί να του πας ένα καινούριο γραφείο. Επίσης την καλημέρα μας και στο Αθηναϊς Garden Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου και βέβαια την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος. Αν θέλετε να βάλετε, να εδώ σαν το Μανώλη που έχει για το μπάνιο του είναι 480 τετραγωνικά και θέλετε να βάλετε κανένα τζάμι στο μπάνιο όταν θα κάνετε ντουζ. Να μην πηγαίνουν
1: τα νερά έξω
0: και τα λοιπά. Θα πάτε εκεί στην Art Glass Νεόπουλος να σας φτιάξω ένα πολύ ωραίο διαχωριστικό του μπάνιου, λέγεται αυτό.
1: Μα άμα
0: ο άνθρωπος είναι, ρε φίλε, εντάξει, καταρχήν πρέπει για να τα ξέρεις αυτά και να τα λες στους φίλους ακροατές, πρέπει να είσαι μάστορας.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή πρέπει να έχεις δουλέψει. Και εγώ έχω δουλέψει. Δεν κάνω δηλαδή μια ζωή, έκανα ραδιόφωνο, έχω κάνει και αλουμινοκατασκευές. Αλήθεια. Δούλευα αρκετά χρόνια με τον πατέρα μου, ο γνωστός αλουμινοκατασκευές Μάρτης. Η μεγάλη
1: πολλά
0: αυτή.
1: Πολλά ένσημα οικοδομή.
0: Ναι, πολλά ένσημα. Βαρέα ανθυγιεινά ένσημα στην οικοδομή. Πρέπει να έχει δουλέψει για να τα ξέρεις να κάνεις όταν να παρουσιάζεις τους ανθρώπους που είναι χορηγοί. Συμφωνούμε.
1: Thank you.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, 08 και 20 και 58 δευτερόλεπτα ημέρα Παρασκευή. Έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ. Εννοείται ότι μπορείτε να κατεβάσετε και το application του σταθμού και για iPhone και για Android, αλλά και μια απλή αναζήτηση να κάνετε στο Google σαν Music Lab 105,8 live. Θα σας βγάλει κάποιο link όπου μπορείτε να κλικάρετε για να μας ακούσετε, αλλά και στο chat GPT που θα ρωτήσει τώρα ο Μανώλης, που δεν με πιστεύει, ρώτα το chat GPT. Πώς μπορώ να ακούσω το Music Lab 105,8 live? Ορίστε. Επειδή δηλαδή δεν πιστεύετε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, ορίστε, κάνουμε τώρα εδώ live test. Πώς την ήταν στις εκπομπές μαγειρικής που τρώει ο άλλος ζωντανά και λέει πεντανόστιμο. Ρώτα, τι ρωτάς τώρα, για πέρα.
2: Πώς μπορώ να ακούσω το Music Lab 105,8 live?
1: Γράφεις λοιπόν στο chat GPT πώς μπορώ να ακούσω το Music Lab 105,8 live και τι σου βγάζει.
3: Α, μου βγάζει πολλά εδώ.
1: Για να δω. Περίμενε να δω τι σου βγάλε το δικό σου. Ναι, μπορείς να τον ακούσεις ζωντανά από το Music Lab, από το e-radio, εδώ από το Live 24, από το 1-2-3 live. Αν θέλεις μπορώ να σου βρω τα απευθείας stream link για να το βάλεις κατευθείαν σε VLC, Virtual DJ στο κινητό. Βλέπεις πόσο μπροστά, πόσο μπροστά τεχνολογικά είναι αυτό το ραδιόφωνο, να τα βλέπεις.
2: Χρόνια μπροστά.
1: Χρόνια μπροστά τώρα. Μπείτε και στο καινούριο μου site, το www.djpanagiotismartis.gr. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο αυτή την ώρα και μας ακούει και από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, αλλά βλέπουμε και από το εξωτερικό. Βλέπουμε από Σουηδία, από Ιταλία, από Γαλλία, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Μεγάλη Βρετανία, από Βέλγιο, από Σερβία και αρκετούς βέβαια, όπως είπα, από Ελλάδα. Συμφωνούμε.
2: Σωστά.
1: Συμφωνούμε, σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Θα βάλουμε τώρα λίγο Ελένη Φουρέιρα, το Jackie O, που μας αρέσει πάρα πολύ. Να θυμίσουμε λίγο το Viber εδώ του σταθμού που περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. 6970 11 1058, 6970 11 1058. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Μας λέτε που έχει κίνηση, που δεν έχει κίνηση, που βρέχει, που δεν βρέχει, που λιάζει, που δεν λιάζει, που κάνει ζέστη, που κάνει κρύο κτλ. Και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε τους υπολείπους. Παίζουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Λεμπέση από τα παλιά. Επιστρέφουμε σε λίγο με τον Μανώλη εδώ. Οπότε μια χαρά, μείνετε εδώ.

σαν τους κριτές του Γεδαιών και σαν τους Βίκινγκς.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: Τι?
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ, οδό ΣΥΤΑ, απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
8: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
7: Αχα! Το ήξερα!
8: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
8: Nice to meet you.
4: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπαν στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.

0: so easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουμπάρα, easy.
0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλημέρα!

0: Αγαπημένοι φίλοι, 08 και 47 και 47 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Μαρία, που είχαμε κάνει μια πολύ ωραία εκδήλωση, τέλος πάντων, να πριβέ με γενέθλια το καλοκαίρι. Διαβάζω τώρα εδώ για μια έχω το Μανώλη το Φουρναράκι εδώ πέρα, τον καφέ κουβαλητή μας, που μας έβαλε και πιάμε καφέ από τις 8 παρα 20 και είναι τώρα 9 παρα 20 και θέλουμε δεύτερο καφέ να πιούμε, ενώ κανονικά τον πίνουμε, ξεκινάμε να πίνουμε στις 8.30. Βέβαια, θέλει να φύγει. Την καλημέρα μου στον κολλητό εδώ πέρα, τον αδερφό, τον Στάθη τον Καραταράκη. Κολλητός!
1: Τα φιλιά μας.
0: Κολλητός!
1: Τα φιλιά μας.
0: Κολλητός! Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ, τέλος πάντων, για μια πολύ ωραία συναυλία που είναι το άλλο Σάββατο. Ο κολλητός μας, ο Αντώνης Ωρέμος, έχει μια πάρα πολύ ωραία συναυλία την ερχόμενη εβδομάδα. Να μου πεις γιατί το λες, αφού είναι στη Θεσσαλονίκη 12 Σεπτεμβρίου, στην παραλία Θεσσαλονίκης. Γιατί να μην το πούμε? Μπορεί, ρε φίλε, κάποιος εδώ ακροατής να λέει, ας πούμε, να σκέφτεται και να λέει τι να κάνω, που σου κου, το άλλο που σου κου, τι να κάνω, δεν έχω γάμους, δεν έχω βαφτίσεις, δεν με έχουν καλέσει πουθενά, δεν παίζω πουθενά, δεν είναι όλοι DJ σαν εμάς να είναι κλεισμένα τους όλα τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα, δεν είναι όλοι, έστω και εμάς, να η Μάνια είναι.
1: Τη Μάνια.
0: Να την είναι την πριγκίπισσα, να την είναι την πριγκίπισσα του ραδιοφώνου. Αναστατωμένη σε βλέπω, αναστατωμένη, τι. Να, μα πες μας τι έγινε, δεν βρήκες να παρκάρεις, δεν βρήκες να παρκάρεις, τι.
1: Τράκαρες με ένα ελέφαντα.
0: Τράκαρες με. Τι.
2: Άρχισα να ξυπνήσω.
0: Έλα ρε.
2: Έχει συνέχεια. Και δεν φτάνει που άρχισα να ξυπνήσω, δεν άκουσα ξυπνητήρι, δεν με πήρε και άνθρωπος γεννημένος να ξυπνήσει. Τι άλλο έπαθα. Σε ρωτώ, τι άλλο έπαθα.
0: Πρώτη φορά σου ξανασυμβαίνει.
2: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα μας, αυτό έχω ξαναπάθει. Μου χύθηκε ο καφές πάνω μου την ώρα που πήγα να φύγω.
0: Ωραία.
2: Το καταλαβαίνεις πώς ξεκίνησε η μέρα μου.
0: Ναι,
2: για το Χριστό. Το σκέφτηκα. Για το Χριστό δηλαδή πια. Έλεος. Ποιο με μελέταγε πρωί-πρωί.
0: Ναι, ποιος, εγώ.
2: Εσύ γκαντέμι, ποιος να σου να ρε, όλος ο καφές δεν το καταλαβαίνετε. Λέτε να πάρω λεφτά.
0: Τι?
2: Λέτε να πάρω λεφτά.
0: Λεφτά θα πάρεις.
2: Λέτε, λέω.
0: Α, που λέει, άμα έχει δει ο καφές ο ελληνικός ήταν εσένα.
2: Όχι, Φρέντο ήταν. Δεν πιάνει
0: το Φρέντο, δεν πιάνει με τους Φρέντο, ρε φίλε, δεν πιάνει με τους Φρέντο.
2: Το ξέρα.
0: Με τον ελληνικό καφέ πιάνει, άμα έχει δει ο καφές. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μπορεί κάποιος να θέλει να πάει που λέτε στη Θεσσαλονίκη. 12 Σεπτεμβρίου είναι 9 ώρα το βράδυ, θα γίνει εκεί συναυλία. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την παρουσία του Αντώνη Ρέμου στο ελληνικό πεντάγραμμο. Πριν από 30 χρόνια λοιπόν, θυμάμαι αξέχαστα που επίσης έκανα τότε ραδιόφωνο.
2: Που, καλά, και πρέπει από 40 έκανες, πάμε παρακάτω.
0: Που τον παρουσιάσαμε τότε στο Ραφιναρία. Θυμούνται λίγο πιο μεγάλοι φίλοι ακροατές εδώ πέρα, που είχε έρθει ο Αντώνης Ρέμος και είχε παρουσιάσει τότε το πρώτο του τραγούδι. Το τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι, και εγώ. Εγώ ήμουν αυτός που είχα βγει απάνω εκεί στη σκηνή. Του είχα κάνει εγώ τη συνέντευξη τότε στο σταθμό, εδώ στο Music Club πάλι που ήμουνα. Του είχα κάνει εγώ τη συνέντευξη και λέγε κυρίες και κύριοι, λέει τζέντλεμαν. Λέω. Εγώ είχα κάνει. Λέω, ναι. Ο μοναδικός ο Αντώνης Ωρέμος. Τα θυμάμαι σαν να είναι τώρα και έχουν περάσει 30 χρόνια, παιδιά.
1: Μα και σε ποιον δεν έχει κάνει, ρε πάλι.
2: Μα εσύ και Κωνσταντίνε Παπαδοπούλου είστε σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αφήσει κανένα.
0: Έχει δίκιο.
2: Και τώρα δεν θέλει να του βλέπει.
0: Όχι.
2: Δεν κάνει συνεντεύξει. Έχει μεγαλώσει η καριέρα του, αυτό
1: εννοώ.
0: Δίνουμε τόπο στα νιάτα, ρε παιδί μου.
2: Νιάτα είναι Κωνσταντίνε Παπαδοπούλου.
0: Εντάξει. Εννιάτο είναι σε σχέση με εμένα, νιάτο. Μικρό κορίτσι.
2: Συγκριτικά λέμε.
0: Συγκριτικά, άμα είναι ο ένας 75 που είμαι εγώ και η Κωνσταντίνα είναι 48, είναι 9 το τώρα, εντάξει.
2: Πω, ακούω τι λέει 48. Πω. Μόνος του γελάει, το βλέπετε έτσι.
0: Ναι, οι δυο μας είμαστε και οι δυο γελάμε.
2: Μα δεν γελάει αυτός.
0: Μηδιά από μέσα του.
2: Μηδιά.
0: Μηδιά.
2: Σαγανάκι.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ. Τι λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
5: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Wow, you did it!
7: It is so easy for me.
6: So easy!
7: Yes, and it can be so easy for you too.
8: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
9: Πού πας?
10: Κουζίνα.
9: Καφέ?
10: Έχει.
9: Φέρε.
10: Πάρε.
9: Σκέτο?
10: Νέτο.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
12: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
13: Τέλειος σαν εσένα.
11: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
16: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
15: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
16: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
15: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Μία προσφορά από το eFood.
19: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
20: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την BrosCare. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
21: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, να καλωσορίσουμε τη Μάνια που ήρθε μόλις τώρα στο στούντιο. 9 και 5.
5: Δεν μίλησα πριν. Τρελός είναι.
4: Ναι, μίλησες, αλλά ακού. Μίλησες ξαφνικά. Εγώ έλεγα κάτι για τον Αντώνη Ρέμο. Πετάχτηκες μια στιγμή και είπες ότι.
5: Μίλεγες για ένα στάρ και ήρθε μια άλλη στάρ.
4: Ναι,
5: δεν
4: καταλαβαίνω. Ναι. Σωστά τα λέω. Τώρα είναι που βγαίνεις και σε παρουσιάζω. Πριν.
5: Εσύ τι μιλάς πριν μετά από 10 μέρες που κάνουμε εκπομπή και
4: πετάχτηκες. Πετάχτηκε χωρίς να την. Να τα λέμε αυτά τώρα, εντάξει. Καλώς ήρθες με τη Μάνια, λοιπόν, 9 και 5. Μάνια, τι κάνεις, εσύ, καλώς ήρθες.
5: Τι να κάνω, σου λέω πως ξεκίνησε η μέρα μου. Δεν με μελέταγε, ο Καντέμις αυτός θα με μελέταγε πάλι.
4: Δεν πειράζει. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να πάω εδώ στο Viber του σταθμού. Πάρα πολλά μηνύματα αγάπης. Την καλημέρα μας όλο τον κόσμο. Στην Νίκη να στείλω την καλημέρα μου. Στον φίλο μου τον Μιχάλη. Στην φίλη μου την Γιάννα. Και να πάω και στην φίλη μας την Αργυρό. Ωραίο όνομα το Αργυρό.
6: Πολύ ωραίο.
4: Πολύ ωραίο όνομα. Όποτε το ακούω μου θυμίζει. Ναι, μου θυμίζει τον Κωνσταντίνο. Δεν ξέρω για κάποιον. Τον Αργυρό εννοώ.
5: Άλλα, αντάλλα, κουτρουβάλα.
6: Κούκιο που.
4: Αργυρό.
5: Γιατί σαβό είναι ο άνθρωπο, τι είσαι.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, λέει εδώ πέρα η Αργυρό. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη, καλημέρα. Σας ακούω ανελιπώς. Η αλήθεια είναι αυτή με το δίκιο σου.
5: Έχεις γούστο.
4: Μπορείς, σε παρακαλώ, να βάλεις, λέει, το ολόψυχα δικό σου από το Δημήτρη Κόκοτα.
5: Ποιο είναι αυτό.
4: Το ολόψυχα δικό σου από τον Δημήτρη Κόκοτα, εσύ δεν το ξέρεις.
5: Το ξέρουμε. Δεν το γνωρίζω.
4: Το ξέρουμε εμείς οι ψαγμένοι. Είναι ένα τραγούδι του 2002.
5: Άντε ρε.
4: Ναι.
5: Φρέσκο. Okay. Φρέσκια φουρνιά.
4: Εντάξει, εμείς τώρα λίγο πιο μεγάλοι τα ξέρουμε αυτά.
5: Πολύ.
4: Οι DJ τώρα.
5: Άστο τώρα αυτό. Ξέρεις τι μου θύμισε.
4: Τι σου θύμισε.
5: Λοιπόν, κάποια στιγμή είχαμε κάνει μια συνέντευξη στην Αναβίση.
4: Ναι,
5: απόλυτη θεότητα, μετά μπορούσα να πεθάνω μετά από αυτό.
4: Ναι.
5: Είχαμε κάνει, λοιπόν, μια συνέντευξη, συζητάγαμε, λοιπόν, και μου λέει. Κάποιες φορές στα live μου έρχονται από κάτω έτσι θαυμαστές, ας πούμε, και μου λένε πες το τάδε τραγούδι. Και μου λέει, τους κοιτάω και εγώ δεν θυμάμαι ποιο είναι.
4: Λογικό,
5: μου λέει, έχω πει εκατοντάδες τραγούδια, ας πούμε.
4: Ναι.
5: Και μου λένε για ένα συγκεκριμένο τραγούδι και κολλάει το μυαλό μου.
4: Εσύ το λες τώρα, για παράδειγμα, επειδή δεν είναι πάρα πολύ γνωστό το Δημήτρη Κόκοτα.
5: Ναι, βέβαια, μέχρι τώρα δεν μου ήρθε, ας πούμε.
4: Εντάξει, ένα ωραίο τώρα που θα σου βάλω τώρα να τα ακούσω, το έχω ετοιμάσει. Είναι ένα ωραίο. Κρεοπολείο. Κρεοπολείο λέω. Χασάπικο είναι το τραγούδι, τέλος πάντων.
5: Αειδιαστική αηδία.
4: Εντάξει, δηλαδή. Πώς να το πω, βατό. Προβλέψιμο. Θα το έλεγα, ρε παιδί μου. Ναι, προβλέψιμο θα το έλεγα.
5: Είσαι προβλέψιμο σαν άνθρωπο, ρε παιδί μου.
4: Τέλος πάντων, ολόψυχα δικό σου λέγεται. Το τραγούδι παίζει. Τι σκοτωθήκατε.
5: Μου είπες το τηλέφωνο τα χέρια.
4: Αν είναι δυνατό, τρέμουν τα χέρια σου. Τι είναι, δεν μπορεί να πιάσει ένα τηλέφωνο, τι είναι.
5: Δεν μπορώ.
4: Πουλί, δεν μπορεί να το πιάσει. Πουλί.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club. 105,8.
3: Μου έστειλε μήνυμα ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Γιάννης ο Μανιάς, που γνώρισα και προχθές και την κόρη του. Είχαμε πάει και στο drone show, αυτό που κράτησε που ήταν καταπληκτικό.
4: Τρομερό, πήγες
3: στο τρομερό. Πήγε στο drone show.
4: Που... Εντάξει, δεν σου παίρνει πολύ ώρα, μα πήρε
3: την ένταση. Σε 1,5
4: λεπτά θα έχεις φύγει.
3: 1,5 λεπτό κράτησε. Ήταν καταπληκτικό το drone show. Δηλαδή, ούτε που το θυμάμαι. Μια που σηκωθήκαν τα drone, μια που γράψανε Ηράκλειο, δεν ξέρω και εγώ τι, σε φεστιβάλ τυχών.
4: Ηράκλειο, που... φεστιβάλ τυχών, μια μπαλαρίνα.
3: Μια μπαλαρίνα.
4: Μια νότα.
3: Ξαφανίστηκε. Ήταν καταπληκτικό, πολύ ωραίο. Δηλαδή, φαντάζομαι να έχει είσοδο.
5: Ναι.
3: Θα τα κλαίγαμε, τέλος πάντων.
4: Εντάξει, και τώρα εμείς θα έχουμε πληρώσει πάλι τα κλαίμα, αλλά εντάξει. Είναι έμεσα, είναι έμεσα.
3: Ο Γιάννης, λοιπόν, ο Μανιάς, ο φίλος μου που τον είδα εκεί, μου λέει: φίλε, με το ρέμο μου λέει που έλεγες προηγουμένως, είμαστε μαζί φαντάρι.
5: Α.
3: Στην αεροπορία, λέει, το 2005.
5: Ωραία.
4: 2005,
3: φίλε.
4: Ήμουνα 9 χρονών.
3: Εγώ τι να πω που πήγα το 94.
4: Ήμουνα αγέννητη.
3: 94α, τον Ιανουάριο δηλαδή, 2028 σειρά. Είχα πάει εθελοντής, είχα πάει 8 χρονών.
5: Έχεις πάει μικρός, είχες πάει.
3: 8 χρονών.
4: Είχα πάει στα 5 μου.
3: 8 χρονών είχα πάει.
4: Άλλοι πάνε σε summer camp που είναι φλόρι και εγώ πήγα φαντάρος.
5: Άλλοι πάνε summer camp.
4: Ναι, τι τραβάω μέσα, φώτο μικρό.
3: Στην Αυλώνα ήμουνα. Μαυροσκούφης ήμουνα, Μάνια, άμα θες να ξέρεις. Και μετά με πήρανε μετά ταξί, πέστε που ήταν.
5: Ναι, ήταν μάχημος τώρα.
3: Μετά ήμουνα μάχημος.
5: Έχω δει φωτογραφίες.
3: Βέβαια, μετά με πήγανε, ήμουν στα ΟΙΚ, δεν ήμουν πέστης.
5: Αλεξίπτωτα και
3: Αλεξίπτωτα, ΟΙΚ και τα λοιπά.
4: Εσύ έπεσε από Αλεξίπτωτο.
3: Εννοείται ότι έχω παίξει.
4: Εσύ.
5: Μου τι έχει δείξει τώρα.
4: Βλέπει...
3: Πλαγιά.
4: AI είναι Photoshop.
3: Παραπέντε.
4: Είναι φώτο, είναι φώτο. Εσύ έπεσε από Αλεξίπτωτο. Βλέπει κατηφορική σκάλα και κατουργέσαι πάνω σου.
3: Έλα, μωρέ, Μάνια. Την καλημέρα μα τη φίλη μα τη Δέσποινα εδώ πέρα, καλημέρα, η οποία μα στέλνει συνέχεια μηνύματα αγάπη σε συμπαράσταση. Ο κολλητό μου, ο Στάθης ο Καραταράκης, μου στέλνει τώρα εδώ μήνυμα, μου λέει: όντω, ο Παναγιώτη ήταν ειδικέ δυνάμει. Εγώ με μου λέει μάρτυρα. Βλέπει ότι είναι μάρτυρα του Ιαχωβά, ο άνθρωπο, το βλέπει.
4: ναι. Ναι, ήταν μαυροσκούφη, ήμουν σκούφο.
3: Μαυροσκούφη ήμουνα, μετά πήρα μετάταξη γιατί ήμουνα πάρα πολύ καλό στα άρματα μέσα, στα.
4: Τα μόνα άρματα που μπορεί να έχει πει Παναγιώτη είναι του Ρεθμιώτικου Καρναβαλιού. Ειλικρινά, δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, λυπηθείτε έναν άνθρωπο που πρωί-πρωί το έπεσε ο καφέ πάνω του. Να σέβεστε επιτέλου την προσπάθειά μου να σα ανεχτώ. Άι στο λύκο πια.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 9 και 20, 09 και 21 και 42 δευτερόλεπτα και η Μάνια Δανδουλάκη είναι εδώ να λέει πολύ ωραίες ατάκες όπως αυτή που προηγουμένως με τα άρματα του καρναβαλιού. Τι γάτα πάτησες.
2: Αφού έχω πάρα πολύ χιούμορ.
1: Ναι. Μα φαίνεσαι. Φημίζεσαι για το χιούμορ.
2: Εγώ δεν θυμίζομαι. Για δύο πράγματα. Τρία. Ίσως και τέσσερα. Φημίζομαι. Είναι το χιούμορ μου. Είναι η απαράμιλη ομορφιά μου.
1: Ναι.
2: Είναι το επιχειρηματικό μου πνεύμα και ιδεώδες.
1: Ναι, τρία είναι αυτά.
2: Και ένα τέταρτο ήθελα να πω.
1: Εξάλλου,
2: και η καλοκαρδοσύνη μου.
1: Εξάλλου, Μάνια, τρεις ήταν οι μεγάλοι άντρες στην ιστορία.
2: Άσχετο. Ναι.
1: Ο Ιούλιος Κέσαρας.
2: Πω, ναι.
1: Ο Ιουνστινιανός Αύγουστος.
2: Και ο Παναγιώτης Μάρτης.
1: Και ο Παναγιώτης
2: Μάρτης. Μα το έχεις ξαναπεί χίλιες φορές αυτό όμως.
1: Και απλά το ξαναλέω γιατί.
2: Για να θυμόμαστε, κάνουμε επανάληψη. Επανάληψη.
1: Μήτερ.
2: Μαθήσεως.
1: Λοιπόν.
2: Δεν σα πω, κατάλαβατε.
1: Άκουσε με τώρα, Μάνια, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Και στην παρέα μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, η χορηγή της Μάνιας.
2: Βεβαίως.
1: Που δεν τους ξεχνάει ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Όπως δεν ξεχνάει και ποτέ η Μάνια να πει για την Παρασκευή σήμερα.
2: Σήμερα που έχουμε τρομερή λαϊβάρα, παιδιά, στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Είναι ο Γιώργος Ξυλούρης μαζί με τον Βαγγέλη. Θα γίνει χαμός. Από τις 8 έχουμε έναρξη. Bar Finger Food. Πάρα πολύ ωραία θα είναι όλα. Έχουν μείνει έτσι ελάχιστες θέσεις. Μπορείτε να πάρετε να κάνετε την κράτησή σας στο 2810 33 0085. 2810 33 0085. Και δωρεάν μεταφορά έχουμε με VIP van προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
1: Πύλη Βιτούρη με τον Γιώργο Ξυλούρη.
2: Και θα είναι μαζί του και ο Βαγγέλης Λίτινας.
1: Βαγγέλη Λίτινα, λοιπόν.
2: Εγώ τώρα τρελαίνω με τον Γιώργο. Έχει βάλει και μια τραγουδάρα μου, είχε πετύχει σε πολύ κακή μου στιγμή. Ναι. Το κοιμή σου δεν θα στείλει.
1: Ναι.
2: Φυλάει άλλα χείλη.
1: Α, πάρα πολύ ρόλο. Το κοιμή σου και παρήγγυλα στην πόλη τα πρικιά σου.
2: Άσχετος.
1: Έλα. Τέλος πάντων.
2: Αυτόν τον άνθρωπο πληρώνεται για να ακούτε κάθε μέρα.
1: Ναι, τον πληρώνουν. Ο σταθμός τον πληρώνει και τον ακούν οι υπόλοιποι δωρεάν. Γιατί έχω χιούμορ, Μάνια. Γιατί κάνω τον κόσμο γελάει.
2: Και άρχισε να κάνει συνδρομητικό και είσαι σούπερ κική. Να λες για να μας ακούτε θα μου στέλνετε 1 ευρώ, Άιρις.
1: Αλήθεια, έχει συνδρομητικό, έχει σούπερ κική.
2: Ναι, στο YouTube. Όλα τα βίντεο είναι συνδρομητικά.
1: Μα τι λες, μωρέ.
2: Μα την Παναγία.
1: Δηλαδή, εγώ τώρα μπαίνω μισό λεπτό τώρα, πατάω YouTube.
2: Σούπερ κική.
1: Μα τώρα άλλα λέγαμε. Τώρα και με
2: μα πήγες... έχουμε δέπει, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Με ευθύνη τους μας ακούνε, Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, πατάω YouTube. Και μετά που πατάω το YouTube.
2: Όπως slow motion, δεν μπορεί να πατήσει YouTube σούπερ κική κατευθείαν.
1: Ρε εσύ, σταμάτα άμπαλε. Τώρα. Άμπαλ πάλι. Και γράφω λοιπόν σούπερ κική εδώ.
2: Ναι, σούπερ κική.
1: Σουπερίνια έβγαλε.
2: Για ευνόητους λόγους.
1: Λοιπόν. Σούπερ κική.
2: Ούτε καν Σούπερμαν.
1: Ναι, να το. Σούπερ κική και Τόλης Παπαδημητρίου. Το μπλοκ.
2: Όχι, αγάπη μου, αυτό είναι Στέλνας Παπίλα.
1: Α,
2: πιο κάτω πίνεις. Σούπερ κική το κανάλι, ρε φίλε.
1: Α, να το. Σούπερ κική κανάλι. Ναι, ωραία, το πατάω.
2: Για πάτα.
1: Ναι, το πάτησα.
2: Γράφει
1: ναι.
2: Συνδρομή.
1: Όχι. Μπλοκ λέει εδώ, βίντεο. Πατάω βίντεο.
2: Ναι.
1: Εδώ είναι.
2: Για πήγε να μπει.
1: One month ago, πριν
2: ναι,
1: από ένα μήνα.
2: Πήγε να μπει.
1: Πατάω μέσα εδώ στο τέτοιο. Και λέει this video is available to the channel members or level.
2: Yes, channel member τι σημαίνει ρε χτύπημα.
1: Subscribe one. Δηλαδή δεν παίζει, δηλαδή είναι συνδρομητικό.
2: Λοιπόν, η Super Kiki, ναι. Άκου τώρα να δεις.
1: Ναι, ναι.
2: Επειδή κάποιο διάστημα την παίζανε πάρα πολύ στις εκπομπές, το θυμάμαι και εγώ, Λιάγκα στα πρωινά κτλ. Την παίζανε πάρα πολύ και μιλούσαν έτσι πολύ. Να το πω τώρα άσχημα, θα το πω άσχημα
1: ναι.
2: Για εκείνη. Αυτή κάποια μέρα φρίκαρε και σου λέει, ρώτησα τους νομικούς μου συμβούλους και μου είπαν ότι ο μόνος τρόπος.
1: Οικονομικούς. Α, τους νομικούς.
2: Και τους οικονομικούς εν συνεχεία. Και λέει, ο μόνος τρόπος να μην μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των λεγόμενών σου στην τηλεόραση και στα μέσα.
1: Ναι.
2: Είναι το περιεχόμενο αυτό να είναι ιδιωτικό. Δηλαδή να πληρώνεις για να μπεις. Από τη στιγμή που ήταν σε δημόσια θέα,
1: ναι.
2: Μπορούσαν οι κοπές να το κάνουν να παραγωγή.
1: Ωραία, δεν είχε ρε, δικαιώματα. Αν κάνει κάποιο κανάλι συνδρομή και μπορεί μετά και μπαίνει και το. Α, πάλι δεν γίνεται. Α, σου λέει δεν επιτρέπεται.
2: Όχι, μπαίνεις, το πληρώνεις και το βλέπεις. Δηλαδή
1: το βλέπεις,
2: ένα
1: αλλά...
2: ευρώ το μήνα είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το βλέπεις. Αλλά μήπως μετά λόγω που είναι ιδιωτικό.
2: Δεν μπορείς το να παράγεις.
1: Δεν μπορείς να το αναπαράγεις.
2: Όχι, γιατί εκεί μπαίνουν τα πνευματικά δικαιώματα. Σου λέει όταν ένα βίντεο είναι σε δημόσια θέα, δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα στην αναπαραγωγή, έτσι.
1: Ναι.
2: Σου λέω από τη στιγμή που είναι ιδιωτικό, δηλαδή είναι για members.
1: Συνδρομητικό.
2: Συνδρομητικό, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν δικαιώματα κανάλια να αναπαράγουν το περιεχόμενο του βιντεού.
1: Α, του βιντεού. Θα παίξουμε.
2: Πόσοι συνδρομητές έχει η Super Kiki, θα κάνω εγώ πρόχειρα.
1: Η Super Kiki έχει 118.000 subscribers.
2: Πάνω δεν γράφει ιδιωτικά μέλη.
1: Δεν γράφει εδώ subscribers.
2: Εγώ σου λέω. Το λίγο το λιγότερο από τους 120 πόσους είπες.
1: 118.
2: 118. Το λίγο το λιγότερο. Οι 30 θα έχουν κάνει συνδρομή.
1: Ναι.
2: Που είναι λίγο αυτό που σου λέω. Είναι σίγουρα
1: 30.000 εννοείς.
2: Δεν είναι 30.000 ευρώ.
1: Το μήνα εννοείς.
2: Από αυτό μόνο έτσι.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, άκουσε με τώρα, Μάνια. Σε παρακαλώ, θέλω να είσαι προσεκτική. Είναι το καινούργιο τραγούδι από την Κατερίνα Λιόγιου. Για άκουσε το.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορεί να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Πέτσα μόλις. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
5: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
9: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
8: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
9: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
8: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
9: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
12: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
13: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι. Τι λες, παιδί μου?
14: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
13: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
15: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
13: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
15: The Thermos Events.
13: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
15: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
13: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
16: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρίτης, 2,20 € το κιλό.
17: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: che pupame. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ημέρα Παρασκευή σήμερα, έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Παίξαμε και λίγο Κατερίνα Κούκα, το οποίο είναι viral αυτή την περίοδο στο TikTok. Το μόλις σε είδα, είπα φέρτε σεισμογράφο. Και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Το δωράκι μας είναι ένα μπουκαλάκι για την Πύλη Βιτούρη. Να πάτε με την παρέα σας, 4 άτομα, περιλαμβάνει και είσοδο και το μπουκάλι και ξηρούς καρπούς και πατατάκια και φρούτα για να, να περάσετε. Oh. Όχι, αστείο ήταν. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Απόψε το βράδυ με τον Γιώργο τον Ξυλούρη. Παίζουμε το παιχνίδι Find the Rewind. Κάναμε προηγουμένως πρόβα. Τώρα ήρθε η ώρα του παιχνιδιού. Πρέπει να βρείτε το τραγούδι. Καλή επιτυχία. Το τραγούδι είναι εύκολο. Είναι αυτό εδώ. Να μας πάρετε τηλέφωνο. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 2810-370-888. Εντάξει, πάμε. Ζορίζεται η άλλη, ζορίζεται.
2: Έχω βρει το να ειδώ, δεν έχω βρει το άσμα. Το βρήκα. Να σου πω, να σου πω.
1: Δεν είναι, δεν είναι αυτό.
2: Να σου πω, κοίταμε, κοίταμε. Θα το βρω μακριά από το μικρόφωνο.
1: Δεν είναι αυτό που φαντάστηκες. Κλείσ'
2: μου τον ζουζούνια και κοίταμε.
1: Αυτό είναι, ναι. Ξαναπάμε.
2: Έχω βρει τη φόρμα μου. Έλα ρε, εσείς, εύκολο είναι.
1: Εντάξει, για σένα
2: επικεντρο...
1: μπορεί να...
2: Ξέρεις τι, άκου, θα το ξαναβάλουμε μια φορά και θα ακούσετε τη συμβουλή της παλιάς που είμαι mastermind.
1: Ναι, ναι, mastermind.
2: Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε περισσότερο τη μουσική παρά το τραγούδι.
1: Η μουσική δεν μοιάζει καθόλου με το,
2: κάνεις τεράστιο
1: με
2: λάθος.
1: Το κανονικό. Τέλος
2: κάνεις
1: πάντων,
2: τεράστιο λάθος.
1: Να ξαναπώ το τηλέφωνο, είναι το 28 13 78
2: το βρήκε
1: 8,
2: το ακρότοπουλο.
1: Ναι, εντάξει, κάτσε το βάλω άλλη μια φορά. Λοιπόν, εδώ

0: Έλα μωρέ, εύκολα, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Ποιο τραγούδι είναι?
2: Κάτσε καλέ, πώς σε λένε την κοπέλα?
0: Πώς σε λένε την κοπέλα?
1: Ειρήνη.
0: Ειρήνη, ποιο τραγούδι είναι?
1: Είναι Μαζονάκης.
0: Μαζονάκης, ναι, μπορεί και να είναι Μαζονάκης, ναι.
1: Το μου λείπεις.
0: Άρεσε.
2: Α, θα μπορούσε, αλλά δεν είναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Είσαι, είδες που μαθαίνει.
2: Έχω μάθει.
0: Λοιπόν, εντάξει, Ειρήνη, με ευχαριστούμε, δεν είναι αυτό, ρε. Το ξαναβάλω άλλη μέρα. Άλλη μέρα, λέω.
2: Άλλη μέρα, ναι. Θα δώσω το τραπέζι για την άλλη εβδομάδα. Δεν θέλω ξυλούς.
0: Ναι, ρε, μωρέ, περίμενε δύο λεπτά. Άλλη μια φορά θέλω να πω.
2: Να το, εκεί δεν φαίνεται, σε παρακαλώ.
0: Δεν φαίνεται, γιατί μιλάς, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα, το όνομά σας?
3: Λένα.
0: Λένα, εγώ είμαι η Λένα.
3: Ναι, για πες.
0: Ναι, ποιο τραγούδι είναι?
3: Ώρες μικρές στα σκοτεινά.
0: Μπράβο, ρε Σιλένα, αυτό είναι.
4: Ώρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συχνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Εντάξει, εύκολο ήταν τώρα, μωρέ, δεν ήταν τίποτα δυσκολάκι τώρα, εντάξει, μια χαρά.
3: Πολύ εύκολο.
0: Λοιπόν, Λένα, μείνε λίγο στη γραμμή, θα μιλήσεις.
2: Μισό λεπτό, πριν μείνει στη γραμμή. Λένα, δεν βοήθησε αυτό που είπα για τη μουσική?
3: Πάρα πολύ.
0: Δεν βοήθησε καθόλου. Τέλος πάντων, μίλα λίγο τώρα με τη Μάνια να συνοηθείτε για το πώς θα πάρεις το μπουκάλι. Παίζουμε εμείς λίγο Γιώργο Μαζονάκη, το Ώρες Μικρές.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Wow, you did it!
2: It is so easy for me.
1: So easy!
2: Yes, and it can be so easy for you too.
3: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
4: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
5: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
4: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
5: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
4: Σακλαμάκι σου λέω.
5: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
4: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
6: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
9: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
8: Τι λες παιδί μου?
9: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
8: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
10: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
11: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
12: Music Club 105,8.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, thank you, thank you. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Όσο πολύ ωραία περάσαμε και εμείς, κάναμε το χαβαλέ μας, δώσαμε τα δώρα μας, είπαμε τα ανέκδοτά μας, παίξαμε τις μουσικές μας, είπαμε τα αστεία μας. Τι άλλο να κάνουμε τώρα εδώ, σπαθιά να καταπιούμε.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα εδώ πέρα για το τέλος. Σου πω το καλύτερο που έζησα τις προάλλες. Ανέβασε τώρα η Χριστίνα Μαραγκόζη έτσι μια φωτογραφία για τα 12 χρόνια του θάνατου του Αντώνη Βαρδί. Το είπαμε και εμείς.
0: Η Χριστίνα η Μαραγκόζη, να πούμε, η πρώην σύντροφός του, σύζυγός του, που δεν είναι η μαμά του Γιάννη του Βαρδί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι η μαμά του Γιάννη του Βαρδί, ναι, για πες, ναι.
1: Και θυμήθηκα, δεν θα πω πια, μια πολύ γνωστή έτσι, να πω, τραγουδίστρια, ας πούμε, που ανέβασε επίσης από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, κάποιες φωτογραφίες που κι εγώ, ας πούμε, έχω βγάλει από την κορνίζα φωτογραφία, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πα τις παλιές, ξέρεις, τις θαμπές και τα λοιπά. Και παιδιά, έπαθα σοκ.
0: Γιατί?
1: Δεν θα πω τώρα ποια είναι, εντάξει. Διότι, παιδιά, δεν γίνεται τώρα να ανεβάζουμε και φωτογραφίες από την κορνίζα και να κάνουμε Photoshop.
0: Α, ανέβασε την κορνίζα, φωτογραφία την κορνίζα και μετά. Και καλά, μετά το.
1: Photoshop στη φωτογραφία που έχω βγάλει φωτογραφία την κορνίζα.
0: Τι Photoshop δηλαδή, τι έκανε, ας πούμε.
1: Μα να τη βρω να τη δείξω.
0: Τέλος πάντων, εντάξει τώρα, ναι. Τραγουδίστρια, γνωστή τραγουδίστρια, γνωστή.
1: Εντάξει.
0: Όταν λες γνωστή, γιατί καμιά φορά λένε πέθανε γνωστή τραγουδίστρια και δεν την ξέρω τη μάνα τη.
1: Είναι γνωστή.
0: Λοιπόν,
1: είναι γνωστή.
0: Εμείς θα κλείσουμε μια γνωστή. Για να δω. Ναι, κατάλαβα, εντάξει, ναι, κατάλαβα, ναι, ναι, ναι. Λογικό είναι να το είχε κάνει αυτό.
1: Δηλαδή,
0: το βλέπω λογικό.
1: Μα δεν είμαι τρελή, έχει γίνει Photoshop, το βλέπεις έτσι.
0: Νομίζω ότι σε συγκεκριμένη δεν έχει γίνει Photoshop, γιατί νομίζω ότι θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία από πιο.
1: Επειδή εγώ είδα και άλλες φωτογραφίες που είναι στο πλάι και δεν έχουν γίνει Photoshop, είναι
0: μπορεί.
1: Άλλο πρόσωπο.
0: Τέλος πάντων, μπορεί. Λοιπόν,
1: τέσπα.
0: Θα κλείσουμε με μια πάρα πολύ γνωστή τραγουδίστρια, το καινούργιο της τραγούδι, το οποίο λέγεται Ψεύτης.
1: Θα
0: τα αφιερώσουμε
1: στην
0: Κατερίνα Λιόλιου. Ναι,
1: σήμερα γιορτάζει η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.
0: Ναι, αυτό,
1: τι έβγαλε, βάλει θεάρα.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
1: Τσάω.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club. 105,8.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
8: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
6: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Μία προσφορά από το eFood.
11: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
14: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
15: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
16: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
15: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
16: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
15: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
16: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch on Full HD Core i5 1334U 16GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
15: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
16: CRM Αριάδνη.
15: Μπες στην κλήρωση.
16: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
15: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.

αισθήσεις συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

Αγάπες μου, όλα καλά ελπίζω, γιατί είμαστε εδώ και εμείς αμέσως μετά τον Παναγιώτη Μάρτη και τη Μάνια Δανδουλάκη για να σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Σήμερα η μέρα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα, η οποία οφείλω να ομολογήσω πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Αν και πάντα είναι λίγο δύσκολη η προσαρμογή όταν επιστρέφεις από διακοπές, εμείς περνάμε τόσο καλά στο Music Club που δεν μας νοιάζει. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, Διεθνή ημέρα Taekwondo, η σημερινή Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Προσέχουμε για να έχουμε, και ιδίως τα σεξουαλικά μας, έτσι. Προσέχουμε τη σεξουαλική υγεία. Γιορτάζει ο Άνθιμος, χρόνια του πολλά, και η Ερμιόνη. Η θερμοκρασία στην πόλη μας στο Ηράκλειο γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ανεμόδης και σήμερα ο καιρός. Ελπίζω να ηρεμήσει για να πάμε το Σαββατοκύριακο καναμπάνιο, γιατί νόμιζα και χθες έτσι τη χάλασε λίγο σε αρκετούς. Λοιπόν, επικοινωνήστε μαζί μας. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στην παρέα σας, μία και μοναδική. Θέλω πολλά μηνυματάκια στα social του σταθμού, στο Viber του σταθμού. Κάνετε τις αφιερώσεις σας. Να το δώσω άλλη μια φορά. 6970 11 1058. Περιμένουμε και σε Fubu, Insta και TikTok, που είμαστε πολύ πολύ ενεργοί.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας. Με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και Finger Food. Στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
2: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστική.

0: όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
1: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
2: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που Πουκάμισσας φυσικά.
1: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
2: Που Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
1: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
2: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 310 966.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος morphe.edu.gr.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέδα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Music
7: Club! Είναι μία και μοναδική!

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
2: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
1: Και για φαγητό?
2: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: is so easy for me.
1: So easy.
0: Yes, and it can be so easy for you too.
2: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
10: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ανησυχώ για το Γιωργάκι. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
7: Με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πουκάμισσας φυσικά.
6: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
7: Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
6: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
7: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον Όμιλο Πουκάμισσας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Μελέτης Δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Plus. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
13: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
14: Αυτή την εβδομάδα στο κατάστημα της περιοχής σου μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3,09 €. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέδα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. στα Φιλικρίτης 2,20 ευρώ το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
4: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Λάπτοπ 15,6 ιντσών Intel N150 με 16 GB RAM και 256 GB σκληρός δίσκος μόνο 359 ευρώ. Τηλεόραση 40 ιντσών QLED Google με 5 χρόνια εγγύηση μόνο 189 ευρώ. Τάμπλετ 10,1 ιντσών πλήρες σετ με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ μόνο 169 ευρώ. Πολυμηχάνημα τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 49 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2-88-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σ' αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
7: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
8: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
7: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
8: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
7: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Μία προσφορά από το eFood.
11: Μπε στο eFood. Βρε στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Χαλκιαδάκης από το eFood.

0: ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-31-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Laptop HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
8: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
7: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
8: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
7: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
8: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
9: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
10: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
11: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
10: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
11: The Thermos Events.
10: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
11: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
10: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

0: 105,8.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπε στο eFood. Βρε στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριβάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη

για τους ανθρώπους που εσείς θεωρείτε τέλειους έπαιξε το τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη και αυτό έχει σημασία. Και φυσικά συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα να σας στείλω στη φίλη μας τη Μαρία που μου έστειλε μηνυματάκι και ψήφισε καλοκαίρι. Μπράβο Μαρία μου. Και εγώ καλοκαιράκια σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Κυρίως έτσι τίνω προς το καλοκαίρι. Καλησπέρα να στείλω στην φίλη μας την Αργυρό, η οποία μου έχει ζητήσει πολύ αγαπημένο τραγούδι από την Αργυρό. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Και καλοκαιρινό και καλό. Λοιπόν, μαζί μας Thermit Ecology. Είναι ο νέος ασυλιακός, βεβαίως και είναι, και θα τον βρείτε μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Μία επίσκεψη στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο και παρεμπιπτόντως, καλησπέρα στα παιδιά που μας ακούνε και από το κατάστημα της υδροδυναμικής. Στη φίλη μου την Ειρήνη, στον Δημήτρη, σε όλο το προσωπικό της υδροδυναμικής που ξέρω ότι είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσουν. Τα παιδιά πραγματικά θα καταλάβετε μπαίνοντας στην υδροδυναμική πόσο καλά ξέρουν τη δουλειά τους. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Διονύση, μην το ξεχάσω. Καλησπέρα και σε εσάς που ετοιμάζετε για το γάμο σας, τη βάπτιση, τον αραβόνα, ό,τι και αν ετοιμάζετε, Olympia Palace. Εκεί θα πάτε, εκεί θα κάνετε το πάρτι σας, εκεί θα περάσετε καταπληκτικά. 2810 823 947 το τηλέφωνο επικοινωνίας.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας, με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και Finger Food στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
2: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Ήταν ο αγαπημένος και πασίγνωστος Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον πασίγνωστο επίσης Νόιζ, ο οποίος σαρώνει στην Αλβανία, πολύ γνωστός, τέρμα επιτυχημένος, και μια συνεργασία η οποία δημιούργησε ένα χαμό και σε Ελλάδα αλλά και σε εξωτερικό. Και μάλιστα ένα βίντεο κλιπ το οποίο ήδη αριθμεί πάρα πολλά views. Νομίζω ότι και το YouTube είναι έτσι ένα χαρακτηριστικό μέσο για να μας πει πόσο καλά πάει ένα τραγούδι. Λοιπόν, 35 εκατομμύρια προβολές, όντως τώρα αλήθεια? Ναι, οι συνεργάτες μου με ενημερώνουν ότι έχουμε πάνω από 35 εκατομμύρια προβολές στο συγκεκριμένο τραγούδι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ελπίζω να είστε εδώ, να μου στείλετε τα δικά σας μηνυματάκια, να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική. Βρείτε με πολύ εύκολα στα social media, να ακολουθήσουμε ένας τον άλλο και να ανταλλάξουμε μηνυματάκια και μουσικές επιλογές. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει μέλισσες και είναι η επόμενη επιτυχία που έρχεται αμέσως. Music Club 105.

0: 1058. Μαζί μας πάντα η υδροδυναμική Σαριδάκης και η Thermit Ecology. Φυσικά θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο τα προϊόντα της Thermit στην υδροδυναμική. Κοινώς τους καλύτερους ηλιακούς που θα βρείτε στην αγορά με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης και αυτόματο σύστημα υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού σας. Τι άλλο να κάνει πια η Thermit. Και φυσικά θα πάτε απευθείας στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, υδροδυναμική Σαριδάκης. Έχουμε μαζί μας και Ολύμπια Παλάς. Ολύμπια Παλάς για εσάς που ψάχνετε χώρο να στεγάσει την εκδήλωσή σας. Και θα τον βρείτε λίγο έξω από το Ηράκλειο και καλώντας το 2810-823-947. Επόμενη επιτυχία έρχεται αμέσως από Ελένη Φουρέιρα και μουσικά βραβεία του ΜΑΝΤ.
1: Μπαίνει στα μάξι.
2: Παράθυρο κάτω.
1: Το ράδιο στο τέρμα.
2: Και πού πάμε.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816 00 88 88. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητα 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Μία προσφορά από το eFood.
9: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου. Κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου. Μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα Αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: αυτή η υπέροχη καντάδα του Απών ήταν που μας έφερε ξανά εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Ένα ακόμη απόγευμα, λίγα λεπτάκια μετά τις 7. Συνεχίζουμε αυτό που ξεκινήσαμε από τις 6, δηλαδή να παίζουμε επιτυχίες παρέα με εσάς, με τα τραγούδια που επιλέγουμε παρέα. Και σας παροτρύνω και σήμερα να μου στείλετε τα μηνυματάκια σας σε Facebook, Instagram, TikTok. Ακολουθήστε μας σε social media, να έχουμε αυτή την καθημερινή μας επικοινωνία, να μου επιλέξετε το αγαπημένο σας τραγούδι και να το αφιερώσετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Λοιπόν, την επόμενη επιτυχία την έχει επιλέξει η φίλη μας η Άννα, η οποία μου ζήτησε, Ελένη Φουρέιρα, να την αφιερώσει στο Γιάννη. Και χαίρομαι πάρα πολύ έτσι όταν αφιερώνετε τραγούδια στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Επίσης σας ενημερώνω ότι για οτιδήποτε αφορά το κατοικίδιό σας, η Πέτσα μόλις βρίσκεται εδώ με καταστήματα παντού στο Ηράκλειο. Μαζί μας και η αλουμινοδομό η Αυτζής. Είναι φυσικά ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστευόμαστε για ειδικές κατασκευές αλουμινίου και όχι μόνο. Παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές και όλα αυτά στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο 2810-210-249. Πάμε δυνατά για μία ακόμη πολύ αγαπημένη επιτυχία.
1: Music Lab 105,8.
2: Όλοι ακούνε.
3: Γεια σας, είμαστε
4: η Εύα,
5: η Βάλια,
6: η Μελόπη,
7: η Δήμητρα,
8: η Κλειό.
9: Και ακούμε και εμείς Music Lab 105,8.

0: κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Γεια σας παιδιά. Ο Βασίλης μεγαλώνει, αλλά το Music Club δεν τελειώνει. Ακούτε κάτι τρέχει με το Χάρη, με τον μπαμπά μου.

0: τέλεια η επιλογή να διασκευάσει ο Πέτρος Ιακωβίδης Ιωακήμ Φωκά, και φυσικά αυτό φάνηκε από την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού. Εμείς συνεχίσουμε στο Music Lab και τους 105,8. Ένας Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος αυτή την εποχή διαφημίζει τη νέα του επιτυχία «Έτσι Έχεις Μάθει», την οποία ακούτε φυσικά στο Music Lab και τους 105,8, και ένα υπέροχο βίντεο κλιπ το οποίο γυρίστηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μπορείτε να μπείτε και να το δείτε και αυτό στο YouTube. Λοιπόν, καλησπέρα στον φίλο μας τον Θοδωρή, ο οποίος μου έχει ζητήσει την επόμενη επιτυχία που θα ακούσετε. Καλησπέρα να στείλω και στον Θανάση, ο οποίος εδώ και αρκετή ώρα μου έχει ζητήσει και τη Γαρμπή. Και τη Γαρμπή θα ακούσουμε λοιπόν. Έτσι, μιας και έχετε ώρα που μου το έχετε επιλέξει, πάμε να θυμηθούμε μία από τις αξέχασες επιτυχίες που τις έχει δώσει ο Φίβος.
1: Music Club 105,8.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
7: Music Club 105,8.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.

ένας υπέροχος δίσκος με αρκετές διασκευές, και το Αναδρομικά και το Πιο Γλυκομεθύς υπάρχουν μέσα σε αυτό το νέο δίσκο των Σταμπέντο. Ένας Μιχάλης ο οποίος δεν γράφει μόνο για την πάρτη του, γράφει και για την Ήβη. Έχει γράψει και το τελευταίο της τραγούδι, την Ξελογιάστρα δηλαδή, η οποία θα μας πάει στο επόμενο διαφημιστικό break. Είστε έτοιμοι να κουνηθούμε λίγο?

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
4: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
3: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω, 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
4: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
3: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
5: Wow, you did it.
6: It is so easy for me.
5: So easy.
6: Yes, and it can be so easy for you too.
7: So easy, αγγλικά. Και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
8: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
9: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
8: Τι λες παιδί μου?
9: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
8: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
10: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

Εγώ είμαι εδώ για να σας εξηγήσω. Music Lab 105,8, τέταρτο μέρος, συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε με μία ή με δύο μάλλον πολύ αγαπημένες επιτυχίες και συνεχίζουμε με αλουμινοδομία Αυτζής για εσάς που θέλετε οποιαδήποτε κατασκευή αλουμινίου ή σιδήρου. Στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικία θα βρείτε την αλουμινοδομία Αυτζής ή στο 2810-210-249. Και πέτσα μόλις, φυσικά αν θέλετε οτιδήποτε αγαπάει το κατοικίδιό σας και πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με εκπτώσεις όπως και 50% σε επιλεγμένες τροφές Royal Canin, Ακάνα, Αμπρόζια και φυσικά λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για τα αγαπημένα σας κατοικίδια.

Κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω για ακόμη ένα απόγευμα στο Music Lab και τους 105,8. Τι να σε ευχηθώ, να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν έχετε σκοπό να κάνετε σήμερα το βράδυ. Και φυσικά δεν ξεχνάτε, ακούτε Music Lab, γιατί εδώ παίζουμε τα καλύτερα από το σήμερα και το χθες. Να είστε καλά, τα φιλιά μου, για χαρά!

0: κλασικό. Δίνεις αντισυμβατική νότα. Τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Ωπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκη σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
0: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Και για φαγητό?
0: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και brunch ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και cozy ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
3: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
4: Ποιον?
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
7: Ξενιάστε μια για πάντα.
8: Νιώθω πίεση.
9: Αφού σ' αρέσει.
8: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
10: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
11: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
12: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
11: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
12: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
11: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

Αγαπημένοι ακροατές του Music Lab 105,8, καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και θα σας κρατήσω την καλύτερη μουσική παρέα με δυνατές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά πολύ καλή διάθεση.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

Εδώ είμαστε στο Music Lab 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης. We'll be right back.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία. Όλο με

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας, με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και Finger Food στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Ανησυχώ για το Γιωργάκι. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
4: Με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που καμισάς φυσικά.
3: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
4: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
3: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
4: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Μελέτης Δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέδα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρίτης 2,20 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Music Club 105,8.
2: Music Club.
4: Γεια σας, είμαι ο Βαλάντης και ακούτε Music Club 105,8.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Ραδιόφωνο, όπως το θες.
5: Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις.

είστε συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239-76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events. 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Μία προσφορά από το eFood.
5: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Για όσους συντονιστήκατε τώρα εδώ στο Music Club 105,8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, στο 6970-111058. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας και φυσικά τις μουσικές σας επιλογές. Μείνετε μαζί μας στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: 95,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας, με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και finger food στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
2: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
3: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
2: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
3: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
2: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
4: Η κοκο.

Όπου και να είστε αυτή τη στιγμή, δυναμώστε την ένταση και αφήστε τη μουσική να σας απογειώσει. Έχουμε αγαπημένα τραγούδια, μόνο επιτυχίες, παλιές και νέες. Και φυσικά πολλές εκπλήξεις.

Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Lab.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια, έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
3: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
7: Ξενιάστε μια για πάντα.
8: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας, με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και finger food στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Ένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο σου.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφοριάσει.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
3: κουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105.